0: Ποιο σου είπα να τρέχω, τι κόνιο πάντη να κάνει πάντη καλανό.
1: Στρικάνι, τι τα ρήμα, βρει.
0: Κούμα χαβά, έκανε τα τσανάλια. Ω, πέτανα, τι καμάρι, τι παγκούκα, τα κιόα, έκαλανό.
1: Σαμπαριά, καν χασία. Namut kemang cangkok kujaya kusuma kemang cangkok kujaya mawar tira kabatara
0: enggak enggak atuh kalau nak dipati enggak hawa tuh siap cek sumatera kalau nun ya
1: nah akan seling sana rapi kamarana cina cung
2: kayaknya nampak pada apa
1: amui amui amui agar semah kapihatur nun
0: kakang semar tinggal liwai kumah wai atunya teka kau semal dulu.